0: FM, το κιάρε ρερία μαρία μα βιο βέτιε τουρο, κουμμα μιένα να μιένα.
1: Μοτάμπορι, ουάν, ουέ μουάρο, FM, μα μοδικερία, τα και κάμερο, αγκορία να μου γάντζα. Η κορόλια, τα ημουέ, σιά, και βοέ, και αμόδε, νιόμοντε, και βοένι. Εγώ και τώρα και βουβά, γουαρίρι του εσύ, μου δικρίρει ο μόντι. Άρα μου δανειά μου αντζομα είναι τα ρίκη κομίνα ίνια. Άρα μη ζήνε ο και τενερί ο κακορό κολίνα και δούρανο. Έχει κακορό και γίνει και κακορία μου ένα βά. Ο καλάω να κουρία καουντήρια νιάνταρουα. Να μου δικρίρει για Τζομαβίρι κουρά μου ανοά και δουμό Λίδα μου ανάντσι. Νεκουάλι να γασά γασά, κουρέ μου ένα να κουάνια ουρουρού, νεκουάλι να γασά γασά. Να

Όδε νιάμα νόγω κοκκουά. Νε τρία όντα νε κουέτα ρε τσακά μου δικαιρεριά. Μόδε νιάμα νόγω κοκκουά. Νε τρία όντα νε τώρα τσακά μου δικαιρεριά. Μου δικαιρεριά. Πέντρο πόρο. Άρα νιήτα νιήτα μασάμπεκι. Μα πολύ μα φαραντζά. Αντε μέρα μου έγρεγα κουέγου αγούρι. Ισπάνια! Μα δεν κυριαρχεί! Μα ρε κυρία Μπάουλια, καηρία μου δάκο! Αφανή βαριά αγκό! Έραγωνε μου τσούγκο άκε! Μου δούλιουα! Ακρονού μεντε, δεν πάθει μου ακούμω ναι! Να κι αγκό άκη μου έρα! Ονάω εμπάει ακού! Μουτζούγκο και μου έρα αδάνα για κουαντένα δένα. Αγκό και μου έρω ανά για κουαντένα δένα. Μουτζούγκο και μου έρα εκείρα πάζου αντί και να το βετανίε. Αγκό και μου έρα ανά εκείρα για κου και να το βετανίε. Μα δεν κυριαρχία. Κουαβαού αβαού μουτζούγκο και ούγα είναι ουαζίντα εγώ τι να δένα εγώ τι να δένα. Rakini kwa kinyo tukwe thari ya kura hiru wa hirio Nukambere liye kumbe mberazo kembe ila kanombe tiriye wa nyima dhimo Ango Akira wanawe ndo kandole lera kanua dhena Wanakatha ngerara na yora Kure kurara ngere lera watuko mogima Ngera kwa nduaro me monda mareyo Ne matongo retie Μου δεν κυριαρχεί η Ισπανία! Τι μπαουε μου ε! Ισπανία! Ναι μπαουε κυρί! Παραντζά! Ετούμπερε τάγκε δάντοκα! Ετούμπερε ακουραγωριά! Ετούμπερε αγουικία μπογό! Ετούμπερε αμοκάζι! Ετούμπερε ναι ναι! Ετούμπερε αντούντοκουρου! Ντάκε καλιά με ρόγκο εδάτο! Ρόρουνε ο ακόντια κόντια μου δεν κυριαρχεί! Ndake kai tikarita mirongo eta tuchia mudako Aya Arikarika Arata mnyamo Atanya atanya Varanja Maratona Varanja Mbao Ila tufo Mavikiria Oyo Isparia Marare gambao ya kanato La minimal Arazi ne kitarengi mwegua La minimal Ara manye itanyi itarengi mudikiria Ara oriando e mama na diuro kyo gotada Ai Varanja marona dhena Elelelelelelelelelele We Abate varo Onai Simon Arato mora mwanyamu mwana soki umadhei ni waki vokisi Na okina umakaro kanja ni wakwe kuwa Lamini ya male arauga avana Mvaune kwa wamona ra La minia mal A radio roquetia mal Difenda monta Mo di kere lia keo Mo lia kea marota Na li kare a kaua A radio roquetia Tha ki monte A ki ti guare Wea kana maike maike nane A ki monia dena A ki moira o seno O sa me siano si akumaru Dede ni shomze Mwene ni uruwe raja dhaino Marambiri ya mvira Muraja na kenya ute unai Simon Garaji yoka kushambasa Murasoge tikira kushambasaka Nijaka takatere kake kwanja Magu kureya Aramu tikira Dani Olmo Dani Olmo no kudhaka nani nyi Akithaka kukureya Aramu tikira ringe Dani Olmo Mbaka shamua getia Alex Baina Baina Alex Oyote mwe voti Ne Alex Baina Sony Kure mwono TikTok Ango Arau fingritia wake Mwonaja shono Wake Pentro Poro Pentro Poro Nambori Mba mwonyamo Agite kore buva Okevangwa Pau kubarusi Kavira katakatere kake wanja Emre Laporte Laporte Nambori Fabian Ruiz Noko mba mwonyamo Ekangove
aquí yo guaro guake londri magi washa olise rega sono febe nruzia giuti na kokoro guake ne kurikarika kurikarika alianjama agaria go gokaba kaba makerega sono Fabian Ruiz guake Alex Baina Bainara mvingiriteria Dani Olmo Dani Olmo aratonya guake londri londri no gondonya riambori ene ngotonya kata katere gake omboya araso dana vario guo na Lamine Yamal mbaga shamo akibewa Pedro Porro Lamine Yamal Lamine Yamal Pedro Porro mwanyamo mora shangi nyabuva kwake palu kubarsi araso da kenyao unai simon na mwanyamo arao tinde kwake Emerick Lapote Lapote ake mushokere ringe unai simon ikashamo kata katere gake kwanja Dani Olmo Don Olmo ara venge sako venge sabaria ugiosho ne dinye dinye na kavira dinye ara tinde kwake dinye adikalika Mbappe monyamo morasha kenyau unai simon akina vangura unai simon ara vangura movira mothikereria santa sana kana ngari yeza yeza gore mwana wa TikTok I told you nilikwambia aya arata monyamo morasha ja ah. Neragwete, thank you guys. Hispania is a team to watch. Nekone kukoro ekireto ni Olise. Olise arareta kona. Mwanyamo, okengeba. Kiyo makaro kanja. Goal kick.